μικρός του ασμός με πες αδιάντε. Βελέστε η στήλο γλαμούρ εν τί. Ούνιες δε γελ, κον ο σύν εστενσάν, κον οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία σο εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Βελέστε η στήλο γλαμούρ.